0: Αξιοπρεπία. Divine Pura.
1: Αυτά, κέκαμε δε σύντου. Μα για την πλέουνε, ναι δε. Σαμάρ σύντου. Μούρντε και άνω πουλάν. Ναι, πωράκ εμέβα. Ήρπασε. Κάρτη κέντε νατάν πουλάν σύντου. Αντίμετι βρακρούν σύντου. சாரிதாகின் வேடை இவ்வளக்கிறான் கேலகித்துவேன் மங்கி அன்னங்க ஏனா